το τόκι μου μέξε. Είναι ο Γουαλτεφάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Κι άγουα. Είναι κουίκ ο αγουγιάκ. Είναι τλιμίστη. Άσο κοιτλάγια. Το τόκι μου μέξε. Είναι τσόκ. Νινόκ κλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Η λαμίκη. Ni tlacopoya. In yowal nepantl. In tlimisli. Ni chok. Nigno tlamati. Nigmati. Nehuan tosti. Nehuan tmetzli. Nehuan. Yowal nepantl.

Το τόκι μου μέσα. Είναι ο Γουαλπεμπάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Τι άγουα. Είναι κουίκ ο αουγιάκ. Είναι κλιμίστα. Άσο πιτλάγια. Το τσινι μέτσι. Είναι τσόκ. Νινοκ λαμάτι. Νιγμάτι. Νιγ. Ιλαμίκ. Nitlapopoya. In Yowal Nepant. In Timis. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Tost. Nehuan Metzli. Nehuan. Yowal Nepant. Nehuan.